0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ζωός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που
6: νυχτερινή περίπολος με

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια. Πέτα. Πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου ότι δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς.

πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

πώς θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς, παρόν 147.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Σημαντικές εξελίξεις για το θέμα της κινητικότητας των πολιτών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποσχέθηκε ότι θα δώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων ηλικιωμένων άνω των 65 ετών στα αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια σημαντική θετική εξέλιξη, η οποία δείχνει για μία ακόμη φορά να υπάρχει θετικό αποτύπωμα στην κινητικότητα υπέρ των πολιτών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πανηγύρι της Μεσσηνίας ξεκίνησε η ενθρόνηση της Παναγιάς της Πουρκανιώτισσας, έγινε με πλήθος κόσμου μετά από ολονύχτια πορεία. Οι εκδηλώσεις στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ στο πανηγύρι της Μεσσηνίας έκαναν και την εμφάνισή τους αρκετοί ελεκτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα έγιναν κατασχέσεις σε πάνω από 12.830 μαϊμού προϊόντα, κάτι που φαίνεται συχνά σε πανηγύρια, ενώ έγιναν συνολικά 4 συλλήψεις από την αστυνομία και σύμφωνα με την ανακοίνωση τα πρόστιμα που επιβλήθησαν ξεπέρασαν τις 125.000 ευρώ. Πρεμιέρα με σούπερ ντέρμπι σε Α και Β κατηγορία έχουμε στα πρωταθλήματα της τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία δείχνει και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις τοπικές ομάδες. Πάμε πάλι στα δικά μας θέματα. Ένα ακόμα δυστυχώ θανατηφόρο τροχή είχαμε στο στρέφι Μεσσηνίας. Νεκρός 54χρονος που προσέκρουσε με τη μηχανή του σε ελιά και τελικά δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή ακαριά. Τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν οι αρχές. Την ίδια ώρα δύο συλλήψεις για παράνομο κυνήγι στην περιοχή Αγίου Νίκωνα Δυτικής Μάνης είχαν οι αρχές σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Ενώ συνελήφθη 53χρονη για κλοπές από επιχείρηση με αυτόματα πλυντήρια στην περιοχή της Καλαμάτας. Και εδώ πραγματικά με τι άλλο ήταν πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Τις σημαντικές διαμαρτυρίες για το θέμα του νερού αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στη Δυτική Μεσσηνία καταγράφουν οι κάτοικοι μετά τις τελευταίες θυελώδεις συνεδριάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας. Τα προβλήματα με τις αυξήσεις στη ΔΕΙΑ θεωρούνται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά παρότι υπάρχει ένας σημαντικός προγραμματισμός τόσο σε προσωπικό από τη ΔΕΙΑ Τριφυλίας αλλά και στο θέμα του οργανογράμματος για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης που παραμένει ως χρόνιο πρόβλημα της περιοχής. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας, 8-9 κοντά σας, υπομπή κάθε τραγούδι και παλμός από την Πέμπτη κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξεις τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
1: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι, με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.
8: Γεμάτος Ελλάδα, γεμάτος τραγούδι, γεμάτος από επιθυμίες, γεμάτη από μια όμορφη έτσι ανάμνηση. Σήμερα σε αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας, εδώ στο Κάθε τραγούδι και παλμός, θα πούμε τραγούδι για το φθινόπωρο. Ένα όμορφο φθινόπωρο σαν τα φύλλα που πέφτουν, αλλά και να υμνούν μια άλλη μελωδία της ευτυχίας στους καλύτερους μήνες ίσως του χρόνου. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένα από τους καλύτερους μήνες, όπως μας λέει ο Ορφέας Περίδης. Ένας έξοχνος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει καταφέρει να συνδυάσει τους στίχους μετατρέποντάς τους σε εικόνες. Ένα Σεπτέμβρη που θα μας οδηγήσει σε Οκτώβρη και Νοέμβρη, σε ένα φθινόπωρο τελείως διαφορετικό. Ένα φθινόπωρο μελαγχολικό ίσως, αλλά και με νότες αισιοδοξίας.

0: μέσα σε αυτές τις νότες της αισιοδοξίας, ένας διαφορετικός έτσι καλλιτέχνης μας λέει για πολλά πράγματα, έτσι, πράγματα τα οποία μας θυμίζουν τις μελωδίες του φθινοπόρου. Ο Παντελής Θαλασσινός πιστεύει, όπως και εμείς εξάλλου, ότι ο καλύτερος μήνας για διακοπές είναι ο Σεπτέμβριος και λίγο Οκτώβριος. Ένας μικρός γλυκός παλιός Σεπτέμβρης, είναι αυτό που λέμε κατά πέρσι και καλύτερα, μας θυμίζει λίγο το φθινόπωρο που ζούμε, το φθινόπωρο που θα ζούμε, αλλά και αυτό που έρχεται. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία με αυτή μας τη θεματολογία, τραγούδια του φθινοπόρου, να πετάξουμε κι εμείς σαν φίλο στον άνεμο μέσα από την γλυκιά αυτή μελωδία του καλλιτέχνη και να ταξιδέψουμε μέσα από τους στίχους του.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και συνέφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Λοιπόν, από αυτό το ταξίδι φυσικά δεν μπορούσε να λείψει και ένας άλλος καλλιτέχνης, ο οποίος μας υμνεί του φθινόπωρο. Μεγάλη εξεπέραστη φωνή, με τους στίχους να μετατρέπουν περιοχές, θάλασσα και στεριά από τη μελωδία και να μας δημιουργούν εικόνα στο μυαλό. Εξάλλου τα τραγούδια, ξέρετε, εκτός από την εσωτερική ηρεμία που προσφέρουν, τα αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια προσφέρουν και κάτι περισσότερο. Μετατρέπουν την φαντασία μας σε πράξη και μπορούν να τα κάνουν εικόνες. Όπως από τον Δημήτρη Μητροπάνο που μας λέει για το αγαπημένο αυτό φθινόπωρο. Να τον απολαύσουμε, γιατί σίγουρα έχει την δική του ξεχωριστή γωνιά και αξία.

Αφιέρωμα λοιπόν στο φθινόπωρο και δεν θα μπορούσε να λείψει ένα όμορφο τραγουδάκι και με τη φωνή του Καλογιάννη αλλά και της Πρωτοψάλτη. Καθιερωμένο αυτό το τραγουδάκι, το οποίο μας φέρνει μια όμορφη εικόνα και είναι και βραβευμένο τραγουδάκι στη μουσική και στους στίχους, καθώς θα σε ξανάβω στους μπαξέδες του στο σεμτέρι να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες πάλι να κερνάς. Ένα τραγούδι που έμελε να είναι τραγούδι ορόσημο μαζί με τους στίχους για ένα φθινόπωρο το οποίο μας ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου και μαζί με τις στάλες της βροχής να μας δημιουργεί μια όμορφη ατμόσφαιρα μέσα από τους μπαξέδες που κάποτε στις γειτονιές μύριζαν και μοσχοβόλησαν.

Και θα ολοκληρώσουμε, φίλοι και φίλοι μας, αυτό το ταξίδι για το φθινόπωρο με ένα τραγούδι πάλι τώρα για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μας μιλά, με μια ξέχαστη φωνή η οποία δυστυχώς χάθηκε μέσα στο 2020. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο οποίος μόνο εικόνες μας δημιουργούσε από τις γειτονιές, τις θάλασσες και τις στεριές. Ο Γιάννης Πουλόπουλος μας λέει «Θυμίσου το Σεπτέμβρη». Προφανώς, ο Γιάννης Πουλόπουλος σε αυτό το στερέωμα του ελληνικού πενταγράμμου είχε αποτυπώσει δική του πένα. Και εδώ στο κάθε τραγούδι και παλμός, μαζί με αυτό θα αποτυπώσουμε κι εμείς και θα ολοκληρώσουμε κι αυτή μας τη διαδρομή. Ας έχουμε ένα καλό φθινόπωρο.

Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.
9: Γεμάτος Ελλάδα από τα τραγούδια της Ελλάδας, της γειτονιάς της Ελλάδας, στις γειτονιές μιας όμορφης χώρας. Σημερινή θεματική ενότητα στο κάθε τραγούδι και παλμός πόλεις της Ελλάδος, πόλεις που ήμισαν τα τραγούδια και πόλεις που αγάπησαν οι περισσότεροι. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από ένα ταξίδι, ένα όμορφο ταξίδι από την Αθήνα. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί με ένα τραγούδι από τα παιδιά από την Πάτρα να μας λένε και να μας ταξιδεύουν στις γειτονιές Αθήνας. Κάποιες από αυτές έχουμε ζήσει και έχουμε περάσει όμορφα χρόνια. Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμελή, χαλώσαμε. Και Μοσχάτο, για να σε έχω κάνει την Αθήνα νοκάτω. Όμορφες παλιές γειτονιές μάλιστα, σε μία από αυτές στη Νέα Σμελή ζήσαμε πολλά χρόνια. Αλλά οι γειτονιές Αθήνας είναι αυτές που αγαπήσαμε περισσότερο.

Από την Αθήνα ξεκίνησα το τραγούδι. Σήμερα στις πόλεις της Ελλάδος τα τραγούδια που ήμισαν και τις αγάπησαν. Περισσότερο παραμένουμε στην Αθήνα, γιατί έτσι όπως τουλάχιστον κατάντησε το κλίνον Άστη, είναι μια πόλη που δεν τη θέλει κανείς, μας λέει ο Γιώργος Δαλάρας, με μια όμορφη μελωδία της άλλης εποχής και ένα από τα τραγούδια που εκφράζει λίγο μελαγχολία, θα πει κανείς. Μια μελαγχολία για μια Αθήνα που χάνεται, μια Αθήνα που μπορεί να αναζωογονηθεί. Ξέρετε τι μ' άρεσαν πάρα πολύ στην Αθήνα? Ταξίδια με το μετρό ή με τον προαστικό. Γιατί εκεί βλέπεις κάποιες κρυμμένες γωνιές

Λίγο μελαγχολικό το τραγούδι, αλλά γραμμένο το 1978, γνωστές στίχους Σότια Τσότου και μουσική του Χρήστου Κάτσου, και ένα ταξίδι τώρα λίγο πιο έξω από την Αθήνα, ένα από τα αγαπημένα μου. Στην Ελευσίνα, λέει, μια βραδιά, πήρα τις δρόμους μια βραδιά, να περνάς από την Ελευσίνα. Ξέρετε, μου άρεσε πάρα πολύ, περνώντας από το υπεραστικό λεωφορείο από την Αθήνα, περνώντας από την Ελευσίνα και να ακούω αυτό το τραγουδάκι. Ό,τι πιο όμορφο, και να ταξιδεύω στην Αττική, να φτάσουμε μέχρι την Κόρινθο και να φτάσουμε μέχρι την Πελοπόννησο, που είναι και η γενέτειρά μου και αγαπημένη.

Και αυτό μας το ταξίδι, φίλοι και φίλοι, συνεχίζεται βγαίνοντας από την Αθήνα, αλλά πρέπει να κάνουμε και πάμε στο Πελοπόννησο. Τραγούδια με το ίδιο θέμα, πάντοτε στο κάθε τραγούδι και παλμού. Σήμερα μιλάμε για τις πόλεις της Ελλάδας, λίγο στη Θεσσαλονίκη. Να μην την ξεχάσουμε έτσι, την όμορφη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 406, με την φωνή του αξέχαστου Γρηγόρη Πυρικότση. Έχω περπατήσει την οδό στη λεωφόρο Εγνατίας και μάλιστα έχω βρει και πολλούς μεσήνιους και στην Αριστοτέλους μια βραδιά, αλλά και στην Εγνατία. Απολαύστε το αφιερωμένο στους απόδημους που βρίσκονται εκεί.

Και κατεβήκαμε λοιπόν με αυτό το ταξίδι, φτάνουμε στην Μεσσηνία, στη γενετήρά μου. Να ξεκινήσω φυσικά, δεν μπορούσε να λείψει από αυτό το ταξίδι, η αγαπημένη μας Καλαμάτα. Δεν μπορούσε να λείψει η Καλαμάτα όμως του χθες. Θα ξεκινήσω όμως με ένα σπάνιο τραγούδι, ένα σπάνιο τραγούδι που μας φέρνει άλλες πικρές μνήμες, Καλαμάτα 1986. Είναι σπάνιο τραγούδι, δεν έχει ακουστεί από το Μεσσηνιακό ραδιοφωνό, ούτε από στιγμούς. Της Μαρίσας Κοχ, παρακαλώ, και γράφει και τότε με αφορμή του σημού του 1986 ένα σπάνιο τραγούδι που το κάθε τραγούδι και ο Παλμός έψηξε και βρήκε και το μεταδίδει αυτούσιο. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να ψάχνουμε σε αυτούς τους θησαυρούς και να μας φέρνει τις πικρές μνήμες του χθες, αλλά και τις εικόνες του μέλλοντος που μας αξίζει.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εκτός από σπάνιο είναι και ανέκδοτο, ακυκλοφόρητο. Έχει και μια ιστορία, κλειδί για τους Μόσους Καλαμάτας. Να σας πω ότι η Μαρίζα Κόχου είχε φτάσει στην Καλαμάτα την επόμενη το πρωί των σεισμών. Το ρολόι είχε σταματήσει 20 και 21 εκείνο το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου και μέσα στα χαλάσματα με μουσικούς της περιοχής έγραψε αυτό το τραγούδι. Μάλιστα περιγράφει την ιστορία γιατί είχε έρθει από μια συναυλία από το Μεσολόγγι. Ίσως έχει ιδιαίτερη σημασία να το υπερτονίσουμε για αυτό το σπάνιο τραγούδι που πολλή φορά μεταδίδει το καθαρίζει.

σπάνιο τραγούδι λοιπόν, και με αυτό θα περάσουμε σε κάτι πιο εύθυμο για την άλλη εικόνα της Καλαμάτας, μιας άλλης εποχής η οποία μας ταξιδεύει σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, αφιερωμένο σε όλους τους απόδημους και μη. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος της Μεσσηνίας Καλαμάτας, της δυτικής Μεσσηνίας και

κάθε τραγούδι και παλμός, ταξίδια στην Ελλάδα και φυσικά παραμένουμε με ένα ακόμα τραγουδάκι για την Καλαμάτα, για να μην ξεχάσουμε και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας αυτό σε πόλεις της Ελλάδος. Ένα από τα όμορφα τραγούδια, Μυρτιάδης Πασχαλίδης, Ηράκλειο Καλαμάτας, εκείνο το τραγουδάκι που ταξιδεύει, που έχει κορίσει όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Μας φέρνει εικόνες από όμορφες γειτονιές και γωνιές της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Σαν ένα ταξίδι, είτε από θαλάσσιες είτε από στεριά. Και είναι ένα από τα τραγούδια που αγάπησε πάρα πολύ η Μεσσηνία.

0: Και με ένα ταξίδι φυσικά να πάμε και στην άλλη πλευρά της Μεσσηνίας, ένα άλλο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Καλοκαίρι λέει στην Κυπαρισία του Ηλία Παναγόπουλου, ένα τραγούδι που υιοθετήθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ηλία, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε και την διαδρομή μας στις πόλεις της Ελλάδος και θα κάνουμε κι άλλο ένα αφιέρωμα σε άλλη μας εποχή.

και με αυτό το τραγούδι, το ένα μέρος του αφιερώματος με πόλεις Ελλάδος, από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, φτάσαμε μέχρι τη Μεσσηνία, Καλαμάτα και Κυπαρισσία. Ολοκληρώσαμε και το ημίωρο μας αυτό με κάθε τραγούδι και παλμός, αλλά υπόσχομαι να επιστρέψουμε με τραγούδια για άλλες πόλεις της Ελλάδος. Εκεί που θα υμνούν κάστρα, στεριές και θάλασσες και θα μας ενώνουν. Να είστε καλά και τι κακά να το κάνετε πάντοτε σωστά και ελληνικά.

Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.

0: ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9, μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
3: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
3: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
3: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
12: Έχει Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χάφτης ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Bayern Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 9 50.

0: είναι 10.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Ανοίγω τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
8: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
7: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
7: Σωθήκαμε, φίλε.
9: Όλοι οι γονείς παρών 147.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Οφθαλμός 90,5 στα FM.
1: Κρύο, καιρός για δύο.
2: Και 9, μη σου πω.
3: 9.
2: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
1: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
2: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
1: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
2: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
1: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων

0: κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
1: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
2: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
3: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
4: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
4: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
3: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
4: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
3: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μεγάλη, λέει.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Στα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
5: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε.
7: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
4: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σλίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες.
6: Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια.
7: Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
4: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς, παρών 147.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
12: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
14: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
15: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5.
0: κάνετε. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Κρύο, καιρός για δύο.
6: Και 9, μη σου πω.
3: 9.
6: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
5: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
6: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
5: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
6: Topper. Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
5: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς του εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι, τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: είναι τρεις.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία.

0: Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού.

0: σχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
2: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
3: Έχει Παλμό.
2: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ακού τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.
1: Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541. Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: άποψη, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
1: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
1: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς του εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
7: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
8: Αγοριά, ξεκολλήστε.
9: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
9: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
6: Σωθήκαμε, φίλε.
10: Όλοι οι γονείς παρών 147.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες.
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο.

0: 922 και 6947 700 727.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
1: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
8: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
7: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
8: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
7: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
9: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό? Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9, μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
7: Από τα σχολεία, Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο, τα ίδια και τα ίδια.
8: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό, ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
7: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
7: Σωθήκαμε, φίλε.
9: Όλοι οι γονείς παρών 140.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χάφτης ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Bayern Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Θαλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Θαλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα.
3: Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Αχού, θα ξεσκίσω τα πλυκιά μου. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

0: και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, από το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Και απόψε λοιπόν, από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, μαζί σας ο Γιώργος ο Καλόκαρδος με τις δικές σας επιλογές πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι και τις δικές σας αφιερώσεις.
1: Σαν το πακέτο που δεν έχει πια τσιγάρο, έτσι και εμένα τώρα.
0: Θα ήθελα ήδη να καλησπέρισω, να πω μια καλησπέρα σε όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα κάνετε ακρόαση αυτό το πρόγραμμα.
1: Με βλέπεις και ηρωνικά.
0: Να πω τα τραγούδια που θα ακούσετε είναι αφιερωμένα και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας.
1: Με βλέπεις και ηρωνικά.
0: Να καλησπέρισω λοιπόν τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας Στάθη και την κυρία Κωνσταντίνα από την Εύα Μεσσηνίας. Να πω την καλησπέρα μου στην Σοφία από την Μεσσήνη. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη τον Δεντά από τον Πύργο Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο του Μαραγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Πασκομιλιά Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη από την Μεσσήνη. Την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Γήθιο από τη Μάνη. Την καλησπέρα μου στην Κούλα και τον Γιώργο τον Τσακμάκη από την Πασκομιλιά Ηλίας. Την καλησπέρα μου στην Ελισάβεθ και στον Παύλο από την Θουρία. Την καλησπέρα μου στη Μέρη από το Σταυροπύργιο Μεσσηνίας και στην παρέα της. Και να πω και την καλησπέρα μου και στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στη Λίτσα και την παρέα της από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου στην Ελένη από την Αθήνα. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι που θα ακούσετε και το σημερινό πρόγραμμα. Ένα τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945 31 49 00.

Μάλιστα. Και για να πάμε όμως εδώ να ξεκινήσουμε το σημερινό πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για όλο το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό του ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου Καλαμάτας. Αφιερωμένο λοιπόν για την εξαίρετη ιατρό-ογκολόγο Σοφία Σταματοπούλου και για το επιτελείο της, όπως είναι η Κατερίνα, οι γραμματέες της, όπως είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, η Μαρία, η Χρύσα, η Αναστασία. Θέλω να ακούσουν από τη Βάσου Χατζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Παράνομη Αγάπη». Το δίνουμε το τραγούδι με την αγάπη μας από τον Παλμό και την εκπομπή «Νύχτερη περίπολο» με τον Γιώργο Καλόκαρδο, σε όλη την παρέα με την αγάπη μας. Πάμε να το ακούσουμε. Βάσου Χατζή, «Παράνομη Αγάπη».

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια και κυρίε και κύριοι, και πάμε να δώσω ένα τραγούδι στη συνέχεια που θα ακούσουμε από τη Φωτεινή Μαυράκη και η τίτλο μου Σαφυρέ είμαστε. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μα η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνία, να αφιερώσει για τον άντρα στον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για όλου του χωριανού τη στο Σταυροπήγιο Μεσσηνία. Επίση θα το αφιερώσει και για το παιδί με τα αυγά στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο τη εκπομπή. Μέρη, την καλησπέρα μου, το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Φωτεινή Μαυράκη, μουσαφυρέ είμαστε. Thank you.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι φιλαράκια μου. Ακούτε Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 στις 1 η ώρα ώρα Ελλάδος, και πάντα φυσικά με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε από τον Νίκο Πάνο το τραγούδι που έχει τίτλο Μελαχρινό. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Ελισάβετ να το αφιερώσει για τον Παύλο στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στην Ελισάβετ και την καλησπέρα μου και στον Παύλο, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να καλησπέρισω στη παγκόσμια αυτή ραδιοφωνική παρέα και το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, το φίλο μας τον Μιχάλη από την Εύα Μεσσηνίας, τον Κώστα από την Αυστραλία και όλη την παρέα του. Να καλησπέρισουμε λοιπόν και το φίλο μου τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας, να πω την καλησπέρα μου και στον Τάκη τον Βασιλόπλο από την Ιαλοτεχνική Καλαμάτας, την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα, και συνεχίζοντας να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τον Λάμπρο, για την Γιώτα και για την Λίζα, όπως επίσης από την Αθήνα. Όπως επίσης θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο, και δίνω και το τραγούδι. Από την Πίτσα Παπαδοπούλου μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει». Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Γίνεται χαμός για άλλο ένα βράδυ, όπως ήδη θα καταλαβαίνετε. Για να δώσω και ένα τραγούδι, πρώτα απ' όλα να πω να καλησπέρισω στην παρέα μας και τον φίλο μας τον Γιάννη από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, τη φίλη μας την Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών Μεσσηνίας. Να καλησπέρισουμε και τον φίλο μας τον Μιχάλη από την Αρεόπολη, από τη Μάνη. Και να συνεχίσω με τις επιλογές σας και πάμε να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που ακούμε από τον Αντώνη Ρεμπάνη και έχει τίτλο «Αγάπη ξεχασμένη». Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο όμορφο Γήθιο, φίλε, από την ωραία Καλαμάτα. Το δίνω το τραγούδι όμως.

σου ρε Νικόλα, εκεί στο Γήθιο, ωραίο τραγουδάκι ρε Νικόλα. Μπράβο Νίκο μου, μπράβο φίλε. Να σε πάντα καλά φίλε, με την οικογένειά σου και την παρέα σου, να σε καλά. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου φιλαράκια κυρίες και κύριοι με ένα τραγούδι, υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη τον Τσιτσάνη και τίτλο «Δέρο το πια είσαι». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Βάσο με πάρα πολύ αγάπη και θέλει να ακούσει λοιπόν το τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης, «Δέρο το πια είσαι». Το δίνω το τραγούδι, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και στο φίλο μας τον Γιάννη και το ακούμε κιόλας.

και να πω, όταν φτάνω σε αυτό το σημείο να πω αυτό που θα σας πω τώρα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ειδικά στεναχωριέμαι. Ήδη από την πρώτη μισή ώρα της εκπομπής, φιλαράκια, έχετε καλύψει τις δύο πρώτες ώρες της εκπομπής με τις επιλογές σας. Από ένα τραγούδι που μου ζητάτε ο καθένας ή καθεμία, από ένα τραγούδι, ήδη έχετε καλύψει την πρώτη μισή ώρα, έχετε καλύψει δύο ολόκληρες ώρες εκπομπής. Απομένουν τα 45 τελευταία λεπτά της εκπομπής, από τις 12 μέχρι τις 1 παρατέταρτο που μπαίνουν και οι τελευταίες διαφημίσεις εκπομπής. Εκεί το λέω, στεναχωριέμαι που το λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι σταματάνε και τα τηλέφωνα ουσιαστικά, και βλέπουμε για τους αργότερα, για αυτούς που ήδη κάθονται μέχρι αργά. Βλέπουμε εκεί. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμα, τι μου λέει, και 36 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής, και πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω, δεν πειράζει, θα δούμε. Πάμε να δώσω ένα τραγούδι, να ακούσουμε από τον Στέλη Κοντατζίδη με τίτλο «Έχω πικρό παράπονο». Μάλιστα. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλία Ηλίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλία Ηλίας και για τον Ανιψό τον Φώτη από την Φυγαλία. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, θα πάμε να το ακούσουμε. Πριν όμως να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα που κάνει ακρόση τον Παλμό και την εκπομπή. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στο Φώτη τον Ζαχαρόπουλο από τη Ζαχάρο Ηλίας. Μου έχει ζητήσει και ο Φώτης ένα τραγούδι, Φώτη μου, θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στην Ζαχάρο Ηλίας, και δίνω και το τραγούδι. Το έχω πικρό παράπονο από το Στέλιο Κατατζίδη, το ακούμε. Για τον Κώστα εκεί στην Βασκομιλιά.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει εγώ. Α, στην Ανάνα, μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από τη Βελίκα Μεσσηνίας. Να αφιερώσει για το φίλο του Βασίλη από Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, για την κουμπάρο τη Μαρία από την Μεσσίνη, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε την Ανάνα από τον Γιώργο Νταλάρα. Να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιώργο Παναγούλια, την καλησπέρα μου και στη Βελίκα Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για τη συνέχεια του προγράμματος, φιλαράκια.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε.
12: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον αφρέσκο κβάς. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
12: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
13: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα, μάλαμα.
14: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, πάντα με το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ επιλέγεις όταν επικοινωνείς με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-314900. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα λοιπόν με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Βασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Βαγγέλη Περπινιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Φίλος είναι η τσέπη μου». Θα το αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Βασκομιλία Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργα, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου στη Βασκομιλία Ηλίας, την καλησπέρα μου και στην παρέα σου και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Έβα το πρώτο τσίπουρο, το τέταρτο που βρισκόμαστε, Γιώργα.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι. Φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Και πάμε εδώ όμως να ακούσουμε και τον Ταλιούρη, τον Γιώργο, στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ξένοι δεν με αδίκησαν». Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης ο Δεντάς από τον πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγουδάκι. Το τραγούδι. Να μην λέω το τραγουδάκι γιατί μερικοί μου τη λένε. Όχι τραγουδάκι, τραγούδι. Έγινε. Το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στον πύργο Ηλίας εκεί και στο φίλο μου τον Βασίλη και να δώσω το τραγούδι. «Ξένοι δεν με αδίκησαν» από τον Γιώργο τον Ταλιούρη θα το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας για να δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Σοφία από την Μεσίνη να το αφιερώσει για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για την κουμπάρα της από την Μεσίνη, την Παναγιώτα. Σοφία, το τραγούδι το έχουμε να το ακούσουμε από τον Χάρη τον Κωστόπουλο, δάνειο ζωής. Το δίνω λοιπόν για την φίλη μας την Σοφία εκεί από την Μεσίνη. Με την καλησπέρα μου, Σοφία.

Μάλιστα. Αυτό ήταν το τραγούδι. Για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την ΕΒΑ Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Θα το αφιερώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε εσένα, την καλησπέρα μου στην ΕΒΑ Μεσσηνίας και στην παρέα σου, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκι, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει: Καλόκαρδε, το επόμενο τραγούδι, όποιο και να είναι, αφιερωμένο μου λέει και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο τη εκπομπή. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω την καλησπέρα μου και ένα καλό απογευματόβραδο και στο φίλο μου τον Δημήτρη από την Οτάβα του Καναδά. Που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Δημήτρη, την καλησπέρα μου, φίλε. Καλό απογευματόβραδο. Ξέρεις τι μου θύμισε, ρε φίλε, ο Τάβα. Ο Τάβα στον Καναδά. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, διάβαζα εκείνο το Μπλεκ. Και θυμάμαι μέσα την ανέφερε την Οτάβα στον Καναδά. Να σε καλά, θα το ακούσουμε, Δημήτρη, θα το ακούσουμε το τραγούδι σου. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Να αφιερώσει για τα νύψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για το φίλο του Θοδωρή από το Ρίτομο από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσουμε λοιπόν από το Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Ας είχα την υγειά μου, τη μανούλα μου». «Ας είχα τη μανούλα μου», μάλιστα. Το έχω το τραγούδι, τη μανούλα μου, λέει, μάλιστα, αυτό είναι. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και στις Μαντίνιες. Και το δίνω και το τραγούδι.

Συνεχίζω, μισό λεπτάκι. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Είσαι το λουλούδι μου». Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Θα το αφιερώσει σε πύλη ακροάτρια. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα. Πάντα, ναι. Ναι, πάντα λέει χαράκι. Θα έρθω να τα πούμε. Για το φίλο μου τον Δημήτρη, ναι, μου έστειλε ένα μήνυμα από τον, την Οτάβα του Καναδά ο Δημήτρης και μου τα λέει σε μήνυμα. Δημήτρη μου, αν μας αξιώσει ο Θεός, όλα θα γίνουν. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να δώσω ένα τραγούδι στη συνέχεια που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Αυστραλία. Από ό,τι μου λέει βρίσκεται στην Ελλάδα και θέλει να ακούσει ένα τραγούδι και να το αφιερώσει στο φίλο του το Σταύρο από την Εθέα. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Άγγελο τον Δαδάρο με τίτλο «Και χορεύω σε πίστες». Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε, να είσαι καλά, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα σου και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, για να πάμε να πω να καλησπέρισουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα και τον φίλο μας τον Θανάση από την Σαρακινάδα Μεσσηνία, στον φίλο μου τον Πάτροκλο από τον Άρη Μεσσηνία, στην καλησπέρα μου στο Πότι από τη Μεσσήνη, την καλησπέρα μου στον Πλάτωνα και την παρέα του από την Καλαμάτα. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Μιχάλη από την Εύα Μεσσηνίας, να το θέλει να ακούσει το τραγούδι το Τριλοκόριτσο, και θα το αφιερώσει εξαιρετικά σε μια καλή φίλη, το Μαγκάκι από την Καλαμάτα. Μάλιστα, μου ζήτησα να ακούσουμε το Τριλοκόριτσο, θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι, το έχω το τραγούδι και το δίνω να το ακούσουμε. Μάλιστα, το δίνω. Μιχάλη, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Συνεχίζουμε εδώ το πρόγραμμα. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για να πάμε εδώ στη συνέχεια να δώσω ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κορατζίδη με τίτλο «Στο άδειο προς κεφάλι». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει το τραγούδι, να το αφιερώσει για τη γυναίκα του Τιρούλα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε και στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και σε όλη την παρέα σου και στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά, πιλαράκι. Το δίνω το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Τάκη από το Κουταλά της Καλαμάτας. Τάκη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φιλιατρών, να αφιερώσει από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρών. Λάθος δικό μου. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρά Μεσσηνίας, θα το αφιερώσει για την οικογένειά της, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Ρίδα Σακελαρίου με τίτλο «Μα τι λέω». Καλλιρόη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην παρέα σου και στην οικογένειά σου, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και πάλι Ρίτα Σακελαρίου σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Χρήστος ο Αυγερινός από την Μεσίνη να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει αυτός ο άνθρωπος αυτός από τη Ρίτα Σακελαρίου. Χρήστο Αυγερινέ, την καλησπέρα μου, φίλε, σε σένα, την καλησπέρα μου στη Μεσίνη, και το δίνω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Αραιόπολη, από τη Μάνη, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει την οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε να ακούσουμε από την Μέρη την Μαράντη και έχει τίτλο «Θα πάρω φορά». Μιχάλη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην παρέα σου, την καλησπέρα μου στην Αραιόπολη, στη Μάνη, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε, φίλε.

και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος Ματάκης από το Κουταλά Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στο φίλο του τον Μαρίνο και το φίλο του τον Νίκο και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Εστέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Ένα σκύλος και μια γυναίκα». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι. Τι έχω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 τραγούδια είναι ακόμα τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Θα τα ακούσουμε την επόμενη ώρα της εκπομπής. Πάμε, ακούμε το τραγούδι, σε διαφημιστικά μηνύματα περνάω και επανέρχομαι.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον αφρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε τη μοναδική εκπομπή που εσείς τη διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε πάντα με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 69 45 31 49 00. Έχουμε γύρω στα 50 λεπτά ακόμα από την εκπομπή. Δεν έχουμε ακούσει από ό,τι βλέπω εδώ 8 τραγούδια. Θα τα ακούσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι χωράνε ακόμα μέχρι τα 50 λεπτά. Χωράνε κάποια ακόμη τραγούδια. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής και θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή. Συνεχίζοντας λοιπόν το πρόγραμμα, για να πάμε εδώ. Να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τι πάθος ατελείωτο». Μάλιστα, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Φώτης Ζαχαρόπουλος από τη Ζαχάρου Ηλίας. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε σε σένα, την καλησπέρα μου και στη Ζαχάρου Ηλίας και δίνω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω, φιλαράκια, τι λέει. 11:59, παρά ένα λεπτό, 12 φτάνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Παλμός παλιού λαϊκού τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Τηλέφωνο πάντα επικοινωνίας όμως μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Εδώ, το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ θα επιλέξεις, σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Οτάβα, από τον Καναδά, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Τραγούδι από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη, μου λες να κόψω το κρασί. Μάλιστα. Δημήτρη, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό απογευματόβραδο, φιλαράκι, εκεί στον Καναδά, να είσαι πάντα καλά. Και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε όμως.

ρε Δημήτρη, αχ ρε Δημήτρη, μυαλό δεν βάζουμε με τίποτα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βραδάκι και πάμε τον ακούσουμε και πάνω Γαβαλά. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο Πρισμό Θανάσης από τη Σαρακινάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό. Σε όλα τα πιλαράκια του, όπως επίσης και σε όλο το κοπανάκι Μεσσηνίας, μου λέει, εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι. Το ακούμε λοιπόν το τραγούδι. Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο, Πάνος Γαβαλάς. Θανάση, την καλησπέρα μου και στη Σαρακινάδα Μεσσηνίας, φίλε, και το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε. Τι να σου πω, Δημήτρη, τι να σου πω. Εκεί στον Καναδά δεν ξέρω πώς περνάτε. Πάντως εδώ θα αρχίσει, σε λίγο μπήκαμε στο φθινόπωρο, θα αρχίσει και θα χειμωνιάζει. Άρα καλά έχω κάνει, έτσι. Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Για να πάμε όμως εδώ. Να πω στο φίλο μου τον Πάτροκλο, στον Άρη Μεσσηνίας, μου ζήτησε ένα τραγούδι ο Μπεκρής, ο Νίκος ο Γιουλάκης είναι, έτσι, Γιουλάκης, γάμα, Γιουλάκης. Επειδή... λέω καμιά φορά, επιλέγω κάποια τραγούδια όταν θέλω να καλύψω την εκπομπή, κάποιες δικές μου επιλογές. Είπα και αυτό το τραγούδι προχθές, πότε το είπα, από τον Νίκο τον Γιουλάκη είναι το τραγούδι και έχει τίτλο «Ο Μπεκρής». Μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Πάτροκλος από τον Άρη Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει σε όλη την παρέα του εκεί στον Άρη Μεσσηνίας. Πάτροκλε, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα, φιλαράκι. Να είστε πάντα καλά και το δίνω και το τραγούδι. Νίκος Γιουλάκη.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια. Συνεχίζω με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει. Και πάμε στην συνέχεια να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Από τον Γιώργο Μαργαρίτη θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Φώτης από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο τελευταίος πυρετός» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, ελπίζω να μην έχεις κοιμηθεί. Αφιερωμένο το τραγούδι, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ και πάω εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Πλάτωνας από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον φίλο του τον Δημήτρη τον Γιούργα και στον Θοδωρή από το Ρίτομο από την Μάνη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Ο Ταξιντζής». Πλάτωνα, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Και καλή βάρδια στα παιδιά εκεί στο Βούρνο. Να είστε καλά, παιδιά.

συνεχίζω λοιπόν. Συνεχίζω εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τι έχω όμως στη συνέχεια. Έχω να ακούσω, να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο Νάταν οι καρδιές σαμπάρες. Νάχαν οι καρδιές σαμπάρες. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Βασίλης από τη χώρα Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει και θα το αφιερώσει για την Τούλα από τα Κρεμμύδια Μεσσηνίας. Το δίνω το τραγούδι. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας ο Βασίλη και στη χώρα Μεσσηνίας και πάμε να ακούσουμε όμως και το τραγούδι του.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό, αφού μας αρέσει το παλιό λαϊκό τραγούδι. Είμαστε ήδη συντονισμένοι στους 90,5 FM Καλαμάτας και στην εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Εδώ στο πιο αγαπημένο μουσικό ραδιοφωνικό ραδιόφωνο. Ραδιοφωνικό ραδιόφωνο, μουσικό ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, τα μπέρδεψα, τα είπα ανάλογα. Πάμε όμως, μας ενδιαφέρει το τραγούδι πρώτα απ' όλα. Πάμε όμως να ακούσουμε και την Κέτι Γκρέι στο τραγούδι που έχει τίτλο «Άναψε το τσιγάρο». Ένα τραγούδι, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Μπατάλιας από την Παλίρα. Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Άναψε το τσιγάρο», θα το ακούσουμε από την Κέτι Γκρέι όπως προείπα. Θα το αφιερώσει για το φίλο του τον Μπανάνι. Μάλιστα, πώς λέμε μπανάνα στον Μπανάνι. Μου λέει καλό, δεν θέλω να το αφιερώσω εκεί. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε όμως το τραγούδι από την Κέτι Γκρέι.

Μάλιστα. Τι έχουμε. Ναι, καλά, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Κάναμε και εμείς ένα λαθάκι. Τι θα το κάνουμε τώρα, το κάνουμε σύριαλ. Είπαμε, εντάξει. Πάμε εδώ όμως, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πάμε να δώσουμε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη τον Τοπάλι. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Χωρισμός». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Μαρία του Νικτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου. Σου εύχομαι φυσικά και ένα καλό ξημέρωμα. Πρώτα ο Θεός πάντα. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Μάλλον στο πάλι ο χωρισμός. Ελάτε, ξεσπαδώσατε.

από την Σταμανίστα. Κωστάκη, Κωστάκη, Κωστάκη, την καλησπέρα μου στην παραλία. Την καλησπέρα μου, Κωστάκη. Θα το ακούσουμε, αρκεί να μπορέσουμε να χωρέσει στην ώρα, έτσι. Είναι και 30. Έχω ένα, δύο, τρία τραγούδια, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα το ακούσουμε το τραγούδι σου. Και με αυτό το τραγούδι θέλω να πιστεύω ότι έχει καλυφθεί ήδη όλη η εκπομπή, έτσι. Και οι τρεις ώρες εκπομπής καλύφθηκε. Για να πάμε όμως εδώ τώρα, συνεχίζοντας. Σπύρος Αγοραίος. Μου ζήτησε η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Μου λέει: Καλόκαρδε, εγώ θέλω να ακούσω το τραγούδι Κλωστές και Κουβαράκια. Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Για τον Τάκη και τη Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία, που κάνουν ακρόαση το πρόγραμμα. Όπως επίσης και για τον Δημήτρη και την οικογένειά του από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Μου λέει αφιερωμένο: Βαγγελιό, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας από την όμορφη Καλαμάτα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Φιλαράκια, συνεχίζουμε. Τι έχουμε, τι ώρα λέει, και 34 λεπτά, μάλιστα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θοδωρής από το Ρήτο μου από την Μάνη, που κάνει ακρόαση. Μου λέει: καλό καρδιά, άκουσα, μου λέει, και τον Πλάτωνα, άκουσα, μου λέει, και τον Βαγγέλη από την Καλαμάτα, από τις Μαντίνιες, και θέλει να ακούσει, μου λέει, και το τραγούδι η Ρόζα, και να το αφιερώσει στον Πλάτωνα, στον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, όπως επίσης θα το αφιερώσει, μου λέει, και στη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας, επίσης θα το αφιερώσει και στο Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι η Ρόζα από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Μάλιστα, Θοδωρή, την καλησπέρα μου στη Μάνη, την καλησπέρα μου στο Ρήτομο. Ποδίνω το τραγούδι όμως.

Καλά, καλά, καλά. Πραγματικά δεν παίζουμε, δεν παίζουμε. Όπως σας είπα, έτσι γίνανε. Ότι θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή που μου ζητήσατε και τις 3 ολόκληρες ώρες. Καλύψατε ένα 3ωρο ολόκληρο πρόγραμμα. Με ένα τραγούδι ο κάθε φίλος, κάθε φίλη από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που ακούσατε το πρόγραμμά μου. Από ό,τι βλέπω, ήδη τα έχω καταφέρει και θα τα ακούσουμε όλα. Έχω ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Άλλο ένα, δύο τραγούδια. Άρα είμαστε καλυμμένοι με όλα τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί τρώω το χρόνο της εκπομπής. Να δώσω το τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Να αφιερώσει για τον άντρα στον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη. Το δίνω το τραγούδι που θα βρω και εγώ γαλήνη από το Μανώλη Αγγελόπλο. Το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Ένα τραγούδι που έχω, θα το ακούσουμε και αυτό. Άρα τα ακούσαμε όλα τα τραγούδια και τις τρεις ώρες που καλύψατε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και σε αυτή την εκπομπή. Αναποδίες και βάσανα. Το τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας, από το Μενιδιά, το Μιχάλη, θα το ακούσουμε. Το δίνω, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι που θα επιλέξω για την εκπομπή και για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι, για να κλείσουμε το σημερινό πρόγραμμα και διαφημιστικά μηνύματα. Μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, έτσι. Και επιστρέφω με ένα τραγούδι να κλείσω το πρόγραμμά μου.

0: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
0: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
1: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
0: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινή, σε πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες. Όλα υψηλής αισθητικής.
1: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
0: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
0: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
5: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.goros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
8: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Ιαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Ιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
9: Γεωργία Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
10: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
11: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούσατε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Θα ήθελα να σε ευχηθώ μια καλή συνέχεια της εβδομάδος. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι. Από τον Παλμό 95 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες, πάντα όμως με υγεία. Να είστε πάντα καλά, φιλαράκια. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.